Έχουμε τη γνώμη μου στην Αυρανκά. Έχουμε τη διαβανή πατέρα στην Αυρανκά. Έχουμε τη διαβανή πατέρα στην Αυρανκά.